0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Ιππιόσαυρος, Τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα.

0: το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: 6.30 με 10.
3: 6.30 με 10.
2: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Joy FM.

David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, gone, gone, gone. But I just came. Εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Wednesday, 1st of July. Καλό μήνα σε όλους. Νομίζω το χρειαζόμαστε λίγο μπουστάρισμα. Δεν ξέρω, νιώθω έτσι κάτι στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να φορτσάρουμε λίγο. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφωνία στο σπίτι? Το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές στις μεγάλες οικογένειες. Το θυμάμαι και εγώ όταν ήμασταν πιο μικροί, ενώ όλα τα αδέλφια στο σπίτι, οι γονείς. Ευτυχώς η ΣΥΤΑ Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box, η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Μπείτε στο sita.com.cy / TV App για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να δούμε εδώ ποιοι έχουν επικοινωνήσει. Buongiorno, Giovanni. Η Ειρήνη είναι στην παρέα μας. Καλημερούδια στη Βαλάντο που λέει: ξεκινήσαμε ομαδικός για το Summer School. Ο Παναγιώτης και η Ευρυδίκη. Πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα στην Κριστίν. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Georgian που λέει: good morning, Andy. Wishing you a beautiful month. Thank you so much. Καλημέρα στο Βασίλειο. Καλημέρα στη Στάλο. Καλημερούδια, Λόρδε μου, άρεσε μου, μου γράφει. Καλό μήνα να έχουμε. Θες να μας πεις και εμάς τους καημένους που δεν ακούσαμε την απάντηση του χθεσινού γρίφου? Βεβαίως, το είχα στο μυαλό μου. Ούτως ή άλλως έφυγα νωρίτερα. Αλλά ναι, ο χθεσινός γρίφος αφορούσε το 38% των γονέων που χρησιμοποιεί στις ΗΠΑ αυτό το παρατσούκλι για τα παιδιά του. Και η σωστή απάντηση, η χθεσινή, είναι. Φιστικάκι. Peanut. Δηλαδή στα αγγλικά peanut είναι, μεταφράζοντας το λες φιστικάκι. Φιστίκι δεν θα πεις, θα πεις φιστικάκι. Αλλά δεν το λέμε, δεν το χρησιμοποιούμε. Ίσως θα πρέπει να έχουμε και αυτό το παρατσούκλι για τα παιδιά μας. Έτσι να, ναι, να βάλουμε κάτι άλλο στο λεξιλόγιο μας και να λέμε τα παιδιά μας. Καλημερούδια σου από τους μεγαλύτερους θαυμαστές σου, Έλενα και Νεκτάριος, και φυσικά τη μαμά Θάλια. Εδώ σηκώνει δεύτερο χειροκρότημα. Δηλαδή, καλημέρα στα παιδιά μας τα καλά. Πολλά χαιρετίσματα, καλό μήνα. Summer time and the living is easy. Αυτό μου γράψανε και εγώ το μελοποίησα. Υπάρχει σχετικό τραγούδι και ήταν και σε διαφήμιση γνωστής μπύρας. Λοιπόν, okay. Α, δεν ήταν αυτός ο χθεσινός ο γρίφος? Ήταν με ένα άντρα που ήταν να κάνει κάτι κακό. Χτύπησε το τηλέφωνο και δεν το έκανε. Τι κάτσε, έκανα ολόκληρο ένα παναγύρι για να σου πω την απάντηση. Λοιπόν, Στάλο μου, η χθεσινή απάντηση σε αυτό που λες ήτανε ότι πνοβατούσε. Ναι, πνοβατούσε και το τηλέφωνο κτύπησε και ξύπνησε. Εκεί που πνοβατούσε, κινδύνευε. Δεν ξέρω εάν θα πέφτει από το μπαλκόνι ή κάτι, αλλά κινδύνευε. Λοιπόν, τέλειο song, σωστά το πιάσες, γι' αυτό το γράψαμε. Okay, θα κάνω την έρευνα μου να το εντοπίσω, γιατί έχει καιρό να το ακούσω και θα σας το μεταδώσω, παιδιά μου, καλά μου και αγαπημένα μου. Δώστε ένταση. Choice FM, the sound of summer.

Χορέψαμε και τραγουδήσαμε και το Bam Bam, Hugel and Solto, Jamaican. Προηγουμένως ακούσαμε Disco Lines and Tinashe, No Broke Boys και μετούσαν Becky Hills and Good Boys, Lose Control. Όλα αυτά μαζεμένα τραγούδια εδώ στο ραδιόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και βεβαίως με περισσότερες επιλογές τραγουδιών από κάθε άλλο στάθμο. Αυτό το τραγούδι το οποίο ψάχνω έχει λίγη ώρα. Να ξέρετε ότι για την γνωστή μπύρα είχε βγει και ήταν διασκευή, έχω την εντύπωση, και το παίζαμε και τον καιρό. Δεν μπορώ να το εντοπίσω ακριβώς για το τραγούδι, αλλά έχω το original που είναι από την Ella Fitzgerald και υπάρχει και η εκδοχή με τον Louis Armstrong. Έχω την εντύπωση ότι πρώτα το τραγούδι σε solo. Κάτσε λίγο να ακούσουμε, ρε παιδί μου, εδώ. Να. Τι ωραία εποχή, τι ωραία. Έλα, έλα, έλα. Του 68 είναι αυτό το τραγούδι, για να καταλάβετε. Έλα, έλα, ταιριάζει. Αυτό δεν είναι που θέλετε, ρε παιδιά? Θάλια Έλληνα Νεκτάριε. Γράψτε μου λίγο να ξέρω. Αυτό λέτε σίγουρα. Τα λόγια αυτά είναι, αλλά εκείνο το τραγούδι που είχε παιχτεί, ας πούμε, στη διαφήμιση ήταν ψιλοπιτάτο. Μιλάμε για δεκαετία του 90, κάπου εκεί. Ναι. Έχει μεγάλη εισαγωγή το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε. Πιο γρήγορο δεν έχει. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είμαι σίγουρος. Το είχε βγάλει και ο... Είναι ο DJ Jazzy, Jeff and the Friends, The Fresh Prince. Όχι, νομίζω είναι άλλο τραγούδι αυτό. Έλα, έλα, έσπασες μας ειλικρινά. Δηλαδή, ένα τραγουδί λίγο. Και αυτό με τον Louis Armstrong παρόμοιο είναι. Άρα, εντάξει, απλά τραγουδάει ο ένας μετά τον άλλον.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι. Νομίζω ότι ταιριάζει και με το μοτοήφος και τα λόγια. Δηλαδή είναι αυτό το πολύ χαλαρό. Δεν νομίζω τώρα αυτό να είναι. Α, ναι, είναι άλλο αυτό. Πήγαμε στη δεκαετία των 90 τώρα. Άλλο είναι, δεν είναι διασκευή. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

Έχει references, δεν είναι ακριβώς διασκευή όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ναι. Και τώρα έχω τη φίλη μου την Στάλο να μου λέει βάλε μας και το κλασικό του Fresh Prince of Bel-Air. Θες να το ακούσουμε από τη σειρά? Βεβαίως, ωραία ιδέα. Αλλά πρώτα να πάμε στο Fun Fact of the Day για να μοιραστώ μαζί σας αυτό που έμαθα σήμερα. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι οι μέλισσες δεν γεννιούνται γνωρίζοντας πώς να βρίσκουν λουλούδια? Το μαθαίνουν με την εμπειρία τους και μπορούν να γίνουν πιο γρήγορες με την εξάσκηση. Ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι οι νεαρές Western Honeybee κάνουν στην αρχή μικρές πτήσεις προσανατολισμού. Κάνουν γύρω από την κυψέλη και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει εδώ πέρα. Είναι σαν δοκιμαστικές πτήσεις κατά τις οποίες απομνημονεύουν το τοπίο, τη θέση του ήλιου και χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής. Όσο περνούν οι μέρες, γίνονται όλο και πιο αποδοτικές. Μαθαίνουν ποιες διαδρομές είναι οι συντομότερες, ποια λουλούδια έχουν περισσότερο νέκταρ. Ωραίο αυτό. Σε αυτό θα έρχομαι. Και ποιες ώρες της ημέρας αξίζει να τα επισκεφθούν. Με άλλα λόγια, αποκτούν εμπειρία, βελτιώνουν τις αποφάσεις τους και εξοικονομούν πολύτιμη ενέργεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όταν μία μέλισσα εντοπίσει μία εξαιρετική πηγή τροφής, επιστρέφει στην κυψέλη και ενημερώνει τις υπόλοιπες. Δηλαδή, γεύεται εδώ, σε αυτό το λουλούδι, ξέρω εγώ, το κίτρινο. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω και από λουλούδια. Τι να σας πω τώρα. Στη μαργαρίτα είναι. Και μπορούν να πάνε από τις μαργαρίτες. Θέλω να πιστεύω. Το δοκιμάζει και λέει: πω ρε φίλε, αυτό το νέκταρ δηλαδή. Πω. Πάει πίσω στην κυψέλη και τους λέει: μαργαρίτα. Συγκεκριμένα κάνει και τον περίφημο χορό της μέλισσας, μεταδίδοντας πληροφορίες για την κατεύθυνση και την απόσταση της τροφής. Δηλαδή, χορεύει, κουνάει το ποπό της η μέλισσα και μπορείς να καταλάβεις προς τα που να πας για να γευτείς αυτό το υπέροχο νέκταρ. Fun fact of the day. Πόρε φίλε, δηλαδή έκανα εικόνα τη μέλισσα. Και μου ήρθε και στο μυαλό η Μάγια η μέλισσα. Λοιπόν, πάμε με τον Fresh Prince of Bel-Air. Δώστε ένταση.

0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
3: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: 4-day clearance της Maloupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Maloupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Cita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη Cita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Cita. Ένα με σένα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.

Jonas Blue and Maliv, Edge of Desire, στα 36 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God, it's Wednesday! 1η Ιουλίου, ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Μην ξεχνάτε, το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ και το ξέρετε τον χρυσό κανόνα των 10.000 βημάτων την ημέρα, για καλή υγεία. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το στόχο τον πιάνουν μόνο και μόνο επειδή ψάχνουν Wi-Fi μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Εντάξει, αν θέλατε γυμναστική, θα κάνατε γυμναστική. Εσείς όμως θέλετε δυνατό Wi-Fi παντού. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σποιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση, Fiber και Fiber to the Room μόνο από τη ΣΥΤΑ. Μάθατε περισσότερα στο sita.com.cy. Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος για το Quiz of the Day, όπου σήμερα επιστρέφουμε στο Impossible Question, αλλά πρώτα θέλω να χαιρετήσω την Άντρη που μου στείλε μήνυμα πώς κάνει η Μέλισσα. Δεν καταλάβα, το ξανακάνεις? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι λοιπόν η Μέλισσα, Άντρη μου, θα σου κάνω ένα παράσταση και εντοπίζει ένα λουλούδι. Να πω, απίστευτα ωραίο λουλούδι. Λέει, ωραί φίλε, αυτό το λουλούδι έχει το πιο ωραίο νέκταρ. Και εφόσον τρώει καλά, ας πούμε, δηλαδή γεμίζει όλη η κοιλιά της, φεύγει από εκεί και πάει πίσω στην Κυψέλη και τους λέει Μαργαρίτα, κουνάει και το πομπό της γιατί κάνει το χορό της Μέλισσας και τους πληροφορεί με τον τρόπο έτσι όπως χορεύει προς τα που να πάνε σαν καλό GPS για να εντοπίσουν το συγκεκριμένο λουλούδι ή την συγκεκριμένη ποικιλία λουλουδιών, γιατί πρέπει να είναι πολλά λουλούδια μαζί, αντιλαμβάνεστε, γιατί μετά πάνε κάνουν πάρτι, καταλάβατε? Δηλαδή πώς πάμε κάνουμε πάρτι με ούζα, αυτοί πάνε και κάνουν πάρτι με λουλούδια. Αλλάζω και λέω, το 12% των ανδρών το έχουν κρύψει αυτό από τη σύντροφό τους. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Είναι το 12% των ανδρών που το έχουν αποκρύψει, αν θέλετε καλύτερα, αυτό από τη σύντροφό τους. Αυτό το γεγονός, για να βοηθήσω, για να μην είναι τόσο γενικό το θέμα. Άρα μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν το λένε, ας πούμε, δεν το έχουν πει στη σύζυγό τους ότι, ή στη φιλενάδα τους, τέλος πάντων, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εντάξει, λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ στον Choice FM 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Και πάμε κατευθείαν στο Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε Impossible Question, σύμφωνα με το οποίο το 12% των ανδρών το έχουν κρύψει αυτό από την σύντροφό τους. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνει το μυαλό σας πιο πολύ σε θέματα σχέσεων, αλλά δεν είναι αυτό. Να χαιρετήσω την Στάλο για άλλη μία, που λέει το πόσους συντρόφους είχαν στο παρελθόν. Στο μεταξύ, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν λέω ότι το λες εσύ, Στάλο μου, αλλά νιώθω ότι είναι λίγο τοξικό να λες πόσους είχες και με ποιους ήσουνα. Και τους είχες δηλαδή, ή σε είχαν εκείνη, ή δεν είχε κανένας τον ένα τον άλλον. Δεν είχε κανείς από τους δυο τον ένα ή τον άλλον. Δηλαδή, ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό που προέκυψε και συζητιέται και όλες αυτές τις μέρες, που θυμηθήκαμε το 2026 ότι δεν είμαστε ιδιοκτησία κανενός, και πιο πολύ αναφερόμενοι στις γυναίκες. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτό. Όχι πιο πολύ, κατά το μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό είναι που νομίζουν κάποιοι άντρες, αντράκια. Εκεί που ήμασταν στο Quiz of the Day, δηλαδή, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Ξέρετε για ποια ιστορία λέω, και ναι, βλέπω διάφορα σχόλια και είπα να σχολιάσω κι εγώ έτσι. Εν μέρη, δεν θα κάτσω τώρα να το αναλύσω όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι με ενοχλεί που θυμόμαστε να θίξουμε κάποια θέματα που δεν θα έπρεπε να υφίστανται στην Κύπρο του 26. Δεν μ' άρεσε αυτός ο λαϊκισμός, αλλά ισχύει. Δηλαδή, δεν είναι αυτονόητο ότι κανένας άνθρωπος, αλλά δι γυναίκες, δεν είναι κτήμα κανενός. Αυτό, το κλείνω. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Είναι παγίδα, λέει ο Βασίλης. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και του λέω, έλα πες κάτι. Και μου λέει, τρελάθηκες, ειδικό τώρα που ακούει την εκπομπή σου η σύζυγος του, λέει, καταλάβατε. Λοιπόν, η Κριστίν το βρήκε. Απ' την άλλη, ο Αχιλλέας λέει, όταν δεν έχεις χρήματα για έξοδο. No. Σε λίγο θα σας βοηθήσω. Θα επαναλάβω τώρα το ερώτημα, αλλά σε λίγο θα δώσω μια μικρή νήξη. Το 12% των ανδρών το έχουν κρύψει ή αποκρύψει αυτό από τη σύντροφό τους. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Μάργα μου αγαπημένη, με το υπέροχο όνομα, καλημερούδια. Είναι ο Θησέας στο αυτοκίνητο και πάνε summer school. Ω, Θησέα μου, με το εξίσου υπέροχο όνομα, να περάσεις τέλεια στο summer school. Συμφωνώ με όσα λέει η Μάργα. Με όσα λες, μου λέει η Μάργα. Σε ευχαριστώ. Μακάρι να μην χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειλικρινά. Δηλαδή, αυτό είναι που με ενοχλεί πιο πολύ σε αυτή τη ζωή. Να συζητάμε τα αυτονόητα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Watermania Water Park!
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Watermania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό, αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού και

0: Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
1: 6:30 με 10.
2: 6:30 με 10.
1: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τρία τραγούδια στη σειρά στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Και αν θέλετε να απολαμβάνετε και πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi, όχι μόνο στο σαλόνι, όχι μόνο δίπλα στο μότεμ, παντού, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση, θα βάλετε Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Υπενθυμίζω το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο το 12% των ανδρών το έχουν αποκρύψει αυτό από τη σύντροφό τους. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Ότι θα βγούμε τους παρέες όταν είναι ελεύθεροι, λέει. Δεν είναι αυτό. Το, ενώ η Γεωργία μας λέει καλημούδια άντι μας, θα έλεγα το μέγεθος, μου λέει, κουχουκουχου της περηφάνειας τους, αλλά θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, θα συμφωνήσω εδώ και με το παραπάνω. Αλλά μετά μου λέει για πόνο σε κάποιο μέρος του σώματος, π.χ. στο στομάχι. Λοιπόν, θα βοηθήσω λέγοντάς σας ότι είναι μια φοβία. Για να φύγουμε από όλα αυτά, έχω δώσει μεγάλη βοήθεια τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, ποια φοβία αποκρύπτει το 12% των ανδρών από την σύντροφό τους? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα. Τις κατσαρίδες, λέει. Α, ωραία, μπήκες κατευθείαν στο παιχνίδι. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Μετά λέει τις αράχνες και συνεχίζει και γράφει ο Ανδρέας, γιατί δίνω πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις. Θέλω να χαιρετήσω την φίλη μου τη Μάρο, που μου λέει καλημέρα άντι μου, πόσο συγκλονίζομαι και εγώ με αυτά τα γεγονότα. Μα νομίζω δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Και καλημέρα σε δύο κορίτσια αγαπημένα, μαμά και κόρη. Είναι η Ντόρα και η Κατερίνα. Αχ ρε Κατερινάκι μου, για ακούστε λίγο.
1: Καλημέρα Τάκη, summer time.
0: Μ' άρεσε το twist με το summer time. Λοιπόν, πάμε με Kato, turn the lights off και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Σταματήστε ό,τι κάνετε. Εμπνεύστηκα από τον φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος είναι μόνιμος συνεργάτης στην εκπομπή, με τα ωραία του, τα ανέκδοτά του, αλλά και τα memes. Και νομίζω έκανε καλή έρευνα σήμερα, γι' αυτό οφείλω να σας τα παρουσιάσω.

Τι βαφτίσεις γίνονται την ημέρα? Ξεκάθαρα, για να μην τους λένε νονούς της νύχτας. Το πρώτο μου αστείο πάντως, να ξέρετε, το είπα όταν ήμουν έμβριο. Και ήταν υπέρηχο. Μαμά, μαμά, έγραψα στις Παγκύπριες παντού 20. Φεύγω από το σπίτι. Αχ, άριστη και αλήτησα. Andy's Daily Dad Jokes. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία της Ριάννα μαζί με τον Jay-Z, Umbrella. Και που να ξέρε αυτός που έγραψε τους στίχους, δεν ξέρω και ποιος είναι. Α, κάτσε να δω. Umbrella Lyrics, Christopher, ένα μάτσο κόσμος. Και θέλω να δω, έχει κανέναν Κύπριο μέσα, κανέναν εξ Ελλάδος? Christopher A. Stewart, Sean C. Carter, Terius, Young Del Nash, Thaddis, Λαφόνια Χάρελ. Αυτό το Thaddis μου κάνει λίγο περίεργο. Με πιο σκεπτικό του ότι, εντάξει, πιάνει το έλα. Δεν το συζητήσαμε αυτό ποτέ, ενώ είναι παλιό τραγούδι, αλλά νομίζω δεν κάτσα να το αναλύσω. Α, καμία σχέση ο συγκεκριμένος, εάν είναι αυτός που μου βγάλε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, λέει, ας πούμε, πιάνει την τελευταία, την κατάληξη του Umbrella και λέει έλα, έλα. Αλλά αφού υποτίθεται προσκαλεί τον άλλον να έρθει κάτω από την ομπρέλα της, γιατί βρέχει. Τύπου να έρθουν πιο κοντά. Άρα το έλα, που είναι το ελληνικό το έλα, έλα εδώ, ταιριάζει τέλεια. Δεν ξέρω αν μπήκε σκόπιμα. Νομίζω πως όχι. Είναι για την ομοιοκαταληξία. Εν πάση περιπτώσει, για τη μελωδία και αυτό. Θέλω να υπενθυμίσω το quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο, παρακαλώ πολύ, το 12% των αντρών, εντάξει, ουσιαστικά αποκρύβουν αυτό από τη σύντροφό τους. Και είπαμε είναι κάποια φοβία. Και μου ήρθε μήνυμα από τη Ραμόνα που λέει: καλημέρα, οι άντρες δεν λένε τις φοβίες τους γενικά. Και νομίζω πρέπει να σταματήσει λίγο αυτό. Είναι χαζό. Είναι ηλίθιο. Δεν χάνεις τον αντρισμό σου. Τώρα, επειδή πιάσαμε και λίγο το άλλο το θέμα προηγουμένως, δεν χάνεις, ρε φίλε, τον αντρισμό σου με το να πεις κάποια φοβία. Θα γίνει κάτι. It's okay. Δηλαδή, ένας άντρας μπορεί να έχει και κλειστοφοβία και υψοφοβία και όλες τις φοβίες που μπορεί να έχουν και οι γυναίκες. Δεν έχει να κάνει με τα γονίδια σου, ή μάλλον έχει να κάνει, αλλά ενδεχομένως είναι μέρος. Μπορεί να είναι και γονιδιακό, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο απέκτησες στην πορεία ή σε μικρή ηλικία. Αλλά ναι, δεν έχει κάτι ξεκάθαρο. Όμως θέλω να πω, δεν επηρεάζει την τεστοστερόνη σου, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα το debate που γίνεται έχει να κάνει με τον ανδρισμό και την τεστοστερόνη που δεν έχουν οι γυναίκες, που είναι θηλυκά, έτσι. Τέλος πάντων, ή στο βαθμό που έχουμε εμείς, γιατί νομίζω έχουν ή δεν έχουν καθόλου. Δεν θυμάμαι τώρα τη βιολογία, με πιάνει τα διάβαστο. Αλλά εκεί στο διαχωρισμό, ούτως ή άλλως, όλοι το ίδιο πράγμα είμαστε. Στο έμβριο και μετά γίνεται ο διαχωρισμός και καταλήγεις στο αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Αγόρι ή κορίτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε και στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Κάλια και τον Άνδρεα. Τι λέω, ρε. Καλημέρα. Η ομοικαταληξία που λέγαμε. Καλημέρα στην Κάλια και τον Ανδρέα. Ό,τι καλύτερο. Φοβούνται τον οδοντίατρο, λέει. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Και μετά λέει την πεθερά τους η Κατερίνα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97-710-710. Το 12% των ανδρών το έχουν αποκρύψει αυτό από τη σύντροφό τους. Για να δούμε ποιοι θα βρουν το σημερινό. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Σας αφήνω με non-stop hits only, να ξέρετε. Όμως είναι διαλεγμένα όλα τα τραγούδια για το υπόλοιπο της εκπομπής. Από αύριο κανονικά στο πόστο μου για ολόκληρη την εκπομπή. Μην μου ανησυχείτε, γιατί και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που φεύγω έτσι. Αλλά ναι, είναι για τα θέματα που μιλήσαμε χθες και προχθές. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Bye bye. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλός ελιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
11: 10 years of O-Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O-Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
12: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
13: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Choice FM 104.3 and 98.2.
18: It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tap.
1: Shooters στο Nugs Head Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277. DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Καλύτερο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: 6:30
8: 6:30
7: Choice Breakfast with Tonight Panagiotou.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: Coming up next, Choice FM. DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
4: Μέχρι τις 10 Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Kiss FM, the sound of summer.

0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Internet είναι η απάντηση.
2: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: αυτοκτονίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

The world on your plate. Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει χόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your world.
2: Μέχρι τις 12. Choice Cafe. Με την Νατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: Kida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Instagram Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3. Επίσης από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy και βέβαια τέταρτος τρόπος application ανανεωμένο, ολοκένουριο. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, 180 λεπτά hits only και σήμερα πολλά τα ενδιαφέροντα. Η επικοινωνία μας στο 97 710 710 στο Viper μόνο μέσω μηνυμάτων και φυσικά αυτή την πρώτη ώρα στην παρέα μας έχουμε την Axe Head Pub. Εδώ και 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Εκεί βέβαια απολαμβάνουμε τους περισσότερους αγώνες του Μουντιάλ, με το οποίο θα ασχοληθούμε εννοείται και σήμερα. Πάμε.

0: 13 μετά από τις 12 με Lola Young και Messi. Messi. Η μόνη περίπτωση για να συναντηθούν Messi και Ronaldo, γιατί κοιτούσα το πρόγραμμα, είναι στον τελικό. Έτσι, αν και εφόσον. Αυτό. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε και το νέο μέλος της οικογένειας της Digital Tree, και ο λόγος βέβαια για το ink.com, το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ. Οπότε λοιπόν, με τη μετάβαση στο ink.com, παιδιά, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Δηλαδή, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πρέπει και αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε ένα προορισμό, ink.com. Λοιπόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική, παρακαλώ, εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Καλώς όρισες, ink.com, στην οικογένεια της Digital Tree. Τώρα, έχουμε διάφορες ηλικίες στην παρέα. Όποιος είχατε Walkman, το προλάβατε, μικρότερη μήπως, γιατί υπάρχουν κάτι διαφημίσεις, ξέρω εγώ, στα social media, που δίνουν ένα Walkman και μία κασέτα σε έναν πιτσιρικά και τα κοιτάει και δεν ξέρει τι να κάνει, ούτε πώς ανοίγει, ούτε τι είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, όσοι είχαν και το νοσταλγήσαν, να σας πω ότι σαν σήμερα το είχε κυκλοφορήσει η Sony το 1979.
1: FM 98.2 and 104.3. The sound of

Και η τσάμα λέει, καλό μήνα, είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Ένα πούμε ρε παιδιά, και επειδή μπήκαμε σε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και πολλά είναι τα πάρτις και ωραία είναι και τα πάρτις δίπλα στην αμμουδιά και ακόμη πιο ωραία είναι δίπλα στην πισίνα που θα σας πάω τώρα. Θα σας πάω λοιπόν στο Wet Glam. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Όλα αυτά, 19 Κυριακή, 19 Ιουλίου, στην πισίνα του City of Dreams, special pool party, 7 DJs παρακαλώ, διάφορα shows κτλ. Το party ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώνεται στις 6.30 το απόγευμα. Έτσι, και όλα αυτά με την υποστήριξη ως χορηγός επικοινωνίας βέβαια του Choice FM. Τώρα για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 94-08-80-71 94-08-80-71 έτσι, Wet Glam, Κυριακή 19 Ιουλίου στην πισίνα του City of Dreams. Καταπληκτικό και πολύ πολύ ενδιαφέρον. 98.2 and 104.3 Choice, the sound of summer. Wake up.

0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
3: όλοι πάμε στα.
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
6: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνει πίτσα.
6: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
6: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
6: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535-0735
6: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Choice of Fam και Choice Cocktail. Έχει γίνει classic πλέον. Go to love you. Χαρακτηριστικότατη φωνή του Σον Πολ. Και πάμε Mundial. Όπου οι νοκάουτ αγώνες συνεχίζονται. Χθες μάλλον πηγαίναμε για τα πέναλτι. Τελικά ο Χάλαντ είχε άλλη γνώμη. Παραλίγο να μην το βάλει κιόλας βέβαια. Στο 80 φεύγα. Πέρασε η Νορβηγία, χαλαρά η Γαλλία, χαλαρά, χαλαρά βέβαια και το Μεξικό, έτσι πρωί-πρωί. Και πάμε τώρα, πριν πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια, ο επικεφαλής λέει, της NASA ενθάρρυνε την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες και αν θα πάρετε λέει, το παγκόσμιο κύπελο, εγώ θα στείλω μία μπάλα στο φεγγάρι. Τι λες? Η μπάλα τώρα πώς θα μεταφερθεί εκεί? Καλά, κάτσε να πάρω αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Θα μεταφερθεί λέει μαζί με επιστημονικά όργανα από ένα ρομποτικό όχημα στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τη δημιουργία τα επόμενα χρόνια μιας βάσης, όπως έχουμε πει, στην επιφάνεια της Σελήνης. Αυτή εν τω μεταξύ φορτώνει και με USB, έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέποντας τα παιχνίδια, κοιτάμε πλέον και τις διασταυρώσεις από εδώ και πέρα που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και καταρχήν έχει Αγγλία Κονγκό στις 7 νωρίς. Μια χαρά. Οι φίλοι των Λιονταριών να δουν Χάρι Κέιν, Μπέλιγχαμ και τα λοιπά. Αγγλία, Κονγκό. Στις 11 τώρα, καλή είναι η ώρα, Βέλγιο, Σενεγάλη. Αυτό είναι λίγο αμφίροπο. Θα δούμε. Και στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται τη Βοσνία, που λογικά θα την κερδίσουν. Αλλά βλέποντας την πορεία, μάλλον τις διασταυρώσεις μετά, θα πέσουν ή με την Πορτογαλία ή με την Ισπανία. Έτσι, με μια από τις δυο. Όπου εκεί, NASA, ναι, αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια για σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Για να το κουνήσουμε λίγο τώρα. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy. Θέλω κάτω, μου αρουλάει, empezó el verano. Fuego!

Λαγοκέφαλος. Και τι δεν έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά το καλό στην ιστορία, το καλό είναι ότι είναι ένα πολύ αναγνωρίσιμο ψάρι, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι οι διπλανοί, ναι, οι others που λέω, και συγκεκριμένα κάπου στη νότια Τουρκία, δημιουργήθηκε το Lipofer, αν το λέω σωστά, έτσι πρέπει να είναι. Το Google, να δω τι σημαίνει, στα γαλλικά τουλάχιστον δεν μου βγάλε κάτι. Αν ξέρετε, 97-710-710, Lipofer. Ναι. Είναι ένα brand λοιπόν που από ό,τι διαβάζω τώρα κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουάρ από το δέρμα λοιπόν του λαγοκέφαλου. Στόχος του Lipofer είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό, λέει, είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία. Μάλιστα, σύμφωνα με τους δημιουργούς του Lipofer, τι σημαίνει, ρε παιδιά, το δέρμα προέρχεται από ψάρια που αλλιεύονται λαγοκέφαλους, δηλαδή από επαγγελματίες ψαράδες, και στη συνέχεια υποβάλλεται σε ειδική διαδικασία και τα λοιπά, επεξεργασία, για να μετατραπεί σε ένα ανθεκτικό υλικό με χαρακτηριστική φυσική υφή, κατάλληλο για την κατασκευή ειδών μόδας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι χρησίμο, πολύ ωραία η τσάντα σου. Τι είναι, κροκόδηλος, όχι. Φίδι, όχι. Μα τι, λαγοκέφαλος. Θα παίρνατε, ρε κορίτσια, τέτοια τσάντα. Βλέπω μία εδώ, 300 ευρώ κάνει. Ναι, από δέρμα λαγοκέφαλου. Τώρα, δεν ξέρω, ακριβή, φτηνή, 300 ευρώ, μάλιστα. Πίσω από την ιδέα, λέει, δεν βρίσκεται μόνο η αισθητική, αλλά και η προσπάθεια περιορισμού του λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο. Οπότε, δίνοντας οικονομική αξία στο δέρμα του ψαριού, οι δημιουργοί ελπίζουν ότι περισσότεροι ψαράδες θα έχουν κίνητρο. Ήδη δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές. Πόσο πάει το κιλό, έτσι. Για να το αλλιεύουν, συμβάλλοντας και στον έλεγχο του πληθυσμού του. Αυτά με τους λαγοκέφαλους. Να αφήσουμε τους λαγοκέφαλους και να πάμε σε κάτι κρατικό. Μια μπριζολάρα από αυτή που, ναι, μεγάλου μεγέθους, που μπορούμε να απολαύσουμε καθημερινά στην Naxhead Pub, η οποία είναι μαζί μας, η Burger. Τεράστιο και το Burger. Καθημερινά βεβαίως 12 με 1 το μεσημέρι, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Οπότε εμείς θα τα πούμε σε λίγο, εννοείται και σήμερα εδώ έως τις 3. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: is a choice. Hits only.
1: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
5: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
4: Δηλαδή,
5: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
4: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
5: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
1: Όταν ξέρεις από τρέι.

ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy Application Choice FM Cyprus ανανεωμένο, ολοκένουργιο και καλωσορίσατε, by the way, στο δεύτερο μέρος, έτσι, του σημερινού κοκτέιλ. Εδώ είμαστε στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή και πλέον καθημερινά 1 με 3 στην παρέα μας. Καλωσορίζουμε βέβαια και την FD Group Restaurants με τα εστιατόρια Captain's Cabin, Απλόστρα, Κούριον Beach Restaurant και το Λίθος Concept Bar. Πάρα πολύ ωραία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές.
1: Choice FM. The sound of summer.

Μπάνγκαρα κατέλος, είναι η ώρα του κουτσομπολιού. Ναι, αυτό το ημίωρο, τι να κάνουμε, κουτσομπολεύουμε. Είμαστε λίγο κουτσομπόλιδες. Και βεβαίως είναι αυτή η ιστορία ότι η κυρία Τέιλορ Σουίφτ, από τη στιγμή που έβαλες να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας οι καλεσμένοι σου στο γάμο, έτσι, αλλιώς θα έπρεπε να και πας και τον κάνεις μέσα στη Νέα Υόρκη, έτσι. Αλλιώς πάρε τον αγαπημένο σου, πάτε στην Αλάσκα, πάρε και τους καλεσμένους, κλείσου τα δωμάτια εκεί, έτσι, για να μην διαρρεύσει τίποτα. Mm-hmm. Όλοι υπέγραψαν σύμφωνο και με ρωτάει μια φίλη γιατί γίνεται αυτό, γιατί τη λέω πολύ απλά, έχει κάνει η κυρία Σουίφτ μια συμφωνία με το τάδε, έτσι, μέσω ότι εσείς μετά το γάμο θα δημοσιεύσετε αποκλειστικό υλικό. Ναι. Μια αμοιβή εννοείται, έτσι. Λοιπόν, οπότε αν αρχίσουν όλοι καλεσμένοι και ανεβάζουν φωτογραφίες από εδώ και από εκεί, μετά ο άλλος τι να μπει να δει στο tade.com, ας πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Από εκεί και πέρα, λέει, οι περιορισμοί αυτοί φαίνεται να μην είναι και τόσο αυστηροί όσο αρχικά μπορεί κάποιος να θεωρήσει, καθώς λέει δεν περιλαμβάνουν καμία οικονομική ποινή ή άλλη συγκεκριμένη κύρωση σε περίπτωση παραβίαση των όρων. Απλά θα σε κάνει ένα unfollow ή θα σε μπλοκάρει η Τέιλορ και τελείωσε. Πιστεύω εγώ, έτσι. Πάντως οι εκπρόσωποι, λέει, του ζευγαριού δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής πληροφορίες. Ανάστατη η Νέα Υόρκη, έχουμε και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, έχουμε και το γάμο της Τέιλορ, ο ένας γάμος πίσω από τον άλλο. Τι λένε και στα δικά μας οι ελεύθεροι. The sound of summer.

It's only getaway. Δεύτερο κουτσομπολάκι. Αν ακολουθείτε την Kim Kardashian στα social media θα το έχετε μάθει, κορίτσια. Αν δεν την έχετε, ναι, δεν την ακολουθείτε, ενημέρωσε τέλος πάντων ότι έχει κυκλοφορήσει πλέον, ναι, ναι, διατίθεται προς πώληση η νέα της σειρά Skims Microfits Everybody. Ναι. Και για να τη διαφημίσει τη σειρά βέβαια ανέβασε και κάποιες φωτογραφίες φορώντας λέει ένα λεοπάρ σουτιέν και ασορτή στρινγκ μικροσκοπικά αναδεικνύοντας τη διάσημη σιλουέτα της. Καθίστε ρε παιδιά. Τώρα εγώ σαν άντρας θα μιλήσω. Όταν έχεις τέτοιες καμπύλες και φοράς τέτοια μικροσκοπικά, μόνο ωραία δεν είναι, έτσι? Αυτά. Τώρα μπήκε πέρα, άλλους σου αρέσει, εγώ μπα, δεν. Λοιπόν, Bad Bunny, έτοιμος, έλα πες τα εσύ γιατί. Choice FM, the sound of summer.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Καλείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotobooths.cy.com or call 7000-9051.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.

Σόις κοκτέιλ εδώ στον Σόις FM με τη συνεργασία David Guetta και η Guetta που το λένε Γάλλοι και Milky, Just the way you are. Και βεβαίως δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ στην παρέα που να μην αγαπάει και το φρέσκο ψάρι και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας και όλα αυτά απολαμβάνοντας ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Πάμε απόψε στο Curion Beach Restaurant, έτσι, όπου θα τα απολαύσουμε όλα αυτά σε μέγιστο βαθμό. Curion Beach Restaurant, ένα από τα εστιατόρια καλύτερα του ομίλου FD Group Restaurants. Και τώρα θα σας πάω στο TikTok. Το TikTok. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι το TikTok ή e-TikTok οριστικοποιεί, λέει, έναν διακανονισμό στο πλαίσιο αγωγής που υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο είναι εθιστικές για ανήλικους. Έλα ρε. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg που έχουν γνώση της υπόθεσης, έτσι λοιπόν απέφυγε την διεξαγωγή δίκης με ενόρκους που ήταν προγραμματισμένη αυτό το μήνα στο LA. Έτσι, ήρθανε σε συμφωνία. Το ποσό του διακανονισμού είναι εμπιστευτικό, αλίμονο. Έτσι λένε οι πηγές, οι οποίες μίλησαν στον Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τώρα, οι εταιρείες Meta Platforms και Snap αναφέρονται πίσω σε αναγόμενες στη δίκη του Ιουλίου. Το YouTube της Google κατέληξε σε διακανονισμό με τον ενάγοντα, νωρίτερα αυτό το μήνα. Η TikTok και οι υπόλοιπες πλατφόρμες είναι αντιμέτωπες με περισσότερες από 3.000 ατομικές αγωγές. 3.000 από χρήστες ή τις οικογένειές τους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα είναι εθιστικά και προκαλούν κακό. Οι πρώτοι από αυτές είχαμε πει για αυτή τον Απρίλιο, έτσι, όπου το δικαστήριο έκρινε Meta και Google υπεύθυνες για τα προβλήματα ψυχικής υγείας μιας 20χρονης, επιδικάζοντας την αποζημίωση συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Και μιλάμε τώρα για 3.000 αγωγές. Η TikTok, η οποία επίσης είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη αυτή αγωγή, κατέληξε σε συμβιβασμό με την ανάγουσα πριν από τη δίκη. Μάλιστα, αυτά. Να κάνω κι εγώ μια αγωγή. Πόσα πήρε η άλλη, 6 εκατομμύρια. Καλά μωρά, τα βρούμε. Στα μισά θα τα βρούμε. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

It's coming στα 10 πριν από τις 2. Σε μία από αυτές τις υπέροχες λοιπόν ελληνικές παλιές ταινίες σας προμαυρές, μην τον είδατε τον Παναγή, λέει τύπησε στο Θανάση Βέγκο, ξέρετε λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ ρομαντική, μου αρέσουν οι έντονες συγκινήσεις, και απαντάει ο Βέγκος, να πηγαίνετε λέει σε κηδείες. Τώρα που θέλω να καταλήξω. Διαβάζω λοιπόν ότι η γενιά Z και οι Millennials δηλώνουν ανοιχτή στο ενδεχόμενο γνωριμιών σε κημητήρια ή κηδείες, σύμφωνα με έρευνα. Είδατε και αποείδατε, κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Ένα λέει σημαντικό ποσοστό δεν θα είχε και κανένα πρόβλημα να ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνία για μία μάλλον μελλοντική συνάντηση σε κηδεία. Ναι, okay. Τώρα θα μου πείτε, μα η τάση λέει αυτή, η τάση αποδίδεται στην κόπωση από τις απρόσωπες εφαρμογές γνωριμιών, δεν σας το είπα, να, και στην αναζήτηση για αυθόρμητες πραγματικές συναντήσεις. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι γενιές, η δικιά μας η γενιά έτσι έκανε, face to face και heart to heart, ή άλλος καμάκι, έτσι να τα λέμε, ναι, φλερτ, αυτό, εντάξει. Παράλληλα λέει, πολλοί παραδέχονται πως ένιωσαν έλξη σε τελετές, αλλά απέφυγαν να δράσουν από σεβασμό. Τώρα, εντάξει, έχουν και ένα δίκιο. Αυτό θα το πω μια φορά τώρα και δεν το ξαναλέω γιατί είναι δύσκολο. Οι κοινωνιολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στην υπαρξιακή εγκύτητα, όπου η συνειδητοποίηση της θνητότητας ενισχύει την ανάγκη για συντροφικότητα. Αυτά. Α, έχει και άλλο. Παράλληλα, λέει, οι κοινωνικές αντιλήψεις αλλάζουν με το διακριτικό φλερτ να μην θεωρείται πλέον ταμπού. Το διακριτικό φλερτ να μην είναι ταμπού, μάλιστα. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο, στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Srami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mat Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο φασούρι.
6: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε

Second Voice, καλό μας ημέρι Choicers και καλωσορίσατε πλέον στο τρίτο και τελευταίο μέρος στο σημερινό Choice Cocktail. Καλό μήνα είπαμε, να ξαναπούμε, γιατί όχι, αν μπήκατε ειδικά τώρα στην παρέα. Θυμίζω βεβαίως εδώ στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή και 1 με 3 μαζί μας στα εστιατόρια Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και το Λίθος Concept Bar του ομίλου FD Group Restaurants. Benson Boone. FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Ιουλίου 2009, μόλις μία εβδομάδα μετά το θάνατο του Michael Jackson, 10 άλμπουμς του βασιλιά της pop κατακτούν τις αντίστοιχες θέσεις στο Billboard Chart, με πρώτο και καλύτερο τη συλλογή με τα νούμερο 1.
2: Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Your music, your choice. It's only.

Kids Only με Dynamite. Αν και πιστεύω ότι ο Άντωνης Σιξφορτού το ξέρει, γιατί τα παρακολουθεί αυτά, αλλά αν και εφόσον. Άντωνη, τέλος καλό, όλα καλά. Βρεβόσανε ένα ραντεβού στο Λονδίνο, τα είπανε, η παρεξήγηση λύθηκε και ο Tom Hardy επιστρέφει στο Mobblood και για την τρίτη σεζόν. Η παρεξήγηση ξεκίνησε λίγο μετά τα γυρίσματα της δεύτερης, με αυτό, με κάτι παραγωγούς, με κάτι συναδέλφους, επενεύει στα σενάρια, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι αυτά. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Τώρα θα μου πεις και Mobblood χωρίς Tom Hardy δεν γίνεται. Μπορεί να έχουμε Pierce Brosnan και Helen Mirren ως ζευγάρι Ιρλανδών του υποκόσμου που ναι, αλλά τις βρώμικες δουλειές ο Tom Hardy τις κάνει. Οπότε. Αυτά. Ωραία. Και βέβαια από σήμερα μπήκαμε σε ένα μήνα, μια και μιλάμε για σειρά, όπου ξεκινούν και επιστρέφουν παράλληλα πολύ γνωστές και αγαπημένες σειρές. Μεθαύριο έχουμε Silo, έχουμε Foundation στο Apple, έχουμε το Lucky, νομίζω Apple είναι, ναι, με την Anne Taylor-Joy. Το άνοιγμα της Βασίλισσας, ναι, Gambit. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, ναι, στο Netflix. Έχει πολύ πράγμα. Και όλα αυτά μαζί με Μουντιάλ. Μέχρι τις 19 είναι το Μουντιάλ πάντως, να ξέρετε, τελικώς. Ποιος θα πάει εκεί. Για δώσε ρε Χιουτζέλ, δώσε. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

0: Shake it to the max.
1: Πάρα πολύ ωραία, τελευταίο ημίωρο και πάμε. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond, ε? Δύο είναι τα ονόματα, λένε, που είναι φαβοροί, τα γνωστά. Ο ένας είναι ο νυν σύζυγος της Dua Lipa, ο Callum Turner, και ο άλλος είναι ο Jacob Elordi. Η ειδική όμως, το είμαι ήττα, η γυναίκα που επέλεξε Timothy Dalton, Piers Brosnan και Daniel Craig, με τις ευλογίες, επιτρέψτε μου να πω, της κυρίας Μπρόκολη, ναι, αυτή λέει δεν κάνουνε. Α, γιατί? Η κυρία λέγεται Debbie McWilliams, έτσι. Έχει αποσυρθεί μετά, λέει, το No Time to Die του 2021, αλλά έχει να δώσει μια συμβουλή στο διάδοχό της. Να αποφύγει χολιγουντιανούς στάρ όπως είναι οι δύο υποψήφοι που σας είπα. Και έχει απόλυτο δίκιο, διότι και αυτή τότε το ίδιο έκανε. Εγώ, λέει, θέλω να δω κάποιον άγνωστο. Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς στο ρόλο του James Bond, επειδή πλέον ξέρουμε πάρα πολλά για αυτούς. Στο Independent τα δήλωσε. Ο διάδοχος, λέει, του Daniel Craig θα πρέπει να είναι κάποιος που θα έρθει από το πουθενά. Και είπαμε, ανάμεσα στα 20-25 εκεί το πολύ. Όπως είναι στο video game, ρε παιδιά. Ξανά, reboot από την αρχή. Τώρα, αυτά γινόταν μια φορά για έναν καιρό, MGM, Broccoli, έτσι. Η Amazon τώρα που έχει πάρει τα δικαιώματα έχει μια διαφορετική άποψη, αφού ο Τζεφ, ο Μπέζος, ο Τζεφ, ο γνωστός, ο φίλος σου πάνω, ο Τζεφ, άρχισε να ρωτάει, λέει, στα κοινωνικά δίκτυα ποιος θα έπρεπε να είναι ο επόμενος πρωταγωνιστής. Και ξέρετε τώρα, άμα κάνεις τέτοια ερώτηση, ο καθένας θα πει το μακρύ του και το κοντό του. Όπως λέει κάποιος, είναι σαν να μην πω, όλοι έχουν από μία άποψη. Ναι, έτσι είχε πει. Και λέει η κυρία McWilliams, Τζεφ, δεν γίνεται έτσι το casting μιας ταινίας. Άκουρε, μάθε μπαλίτσα, Τζεφ. Choice FM. Make a smart choice. It's only

Dracula. Τέμι μπάλα, και επειδή κύλησε η ώρα και ο υδράργυρος ανεβαίνει και όλοι μας αναζητούμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, εννοείται, δίπλα στη θάλασσα. Πάμε απλόστρα, εκεί μας περιμένουν μοναδικά πάρτις με ελληνική και ξένη mainstream μουσική και φοβερή διασκέδαση. Απλόστρα λοιπόν από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants. Λοιπόν, Άντωνη 642, ενέρχεται, 3 με 6 για Τσόι 642. Χάρης Παπαθεοχάρου, σήμερα σάουρ μέχρι τις 8, μένετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12, καλό μήνα, bye bye. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: She bobbing man, Latino gang, Tiger.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι 3.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
1: 22 22 10. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119.

τα καλά ξεκινάμε πάντα, έτσι. Το Homebreak με τα καλά ξεκινά, συνεχίζει με τα καλά και τελειώνει με τα καλά. Έτσι πάει τώρα, πώς θα γίνει, αφού είναι hits only ο Choice FM. Hits only 24/7 στον αγαπημένο σας βέβαια. Choice είναι ο Άντωνης 642 με το Choice 642 και σήμερα απογευματάκι. Με τρέλα είμαστε και σήμερα και οπωσδήποτε τις καλύτερες μουσικές. Ζέστη κάνει. Είμαστε όμως εδώ για να σας δροσίζουμε καθημερινά βεβαίως. Παρέα μας τα αγαπημένα μας εστία τώρα McDonald's με τα πολύ ωραία games στο McDonald's App.

0: οι καλύτερες μουσικές. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 βεβαίως. Alright, έρχονται Calvin Harris, Bebe Rexha, The Weeknd. Πριν όμως
1: Choice FM 98.2 and 104.3, the sound of summer.

0: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
2: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Ο Γιώργος ήδη το κάνει αυτό. Εμείς swim, αδερφέ. Εμείς είμαστε swim και είμαστε στην παραλία. Λεμεσό είναι ο παίχτης. Ο Γιώργος, καλησπέρα και στην παρέα βέβαια, Γιώργιο. Σε ποια παραλία δεν μας είπες? Εγκόγνητο είσαι ή την κρατάς για πάρτι στην παραλία? Για ενημέρωσέ μας. Αν κατάλαβα καλά, από εκεί Governors Beach μεριές, ε. Για ενημερώστε μας να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως καλά μπάνια, καλές βουτιές φυσικά. Πάμε σε άλλα τώρα, πολύ ωραία καινούργια πράγματα. Το Inc.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Σημαντικότατο αυτό, για ακούστε. Με τη μετάβαση στο Inc.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι αξίζει πραγματικά να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ωραίο ακούγεται αυτό, δεν έχετε μπει ακόμα? Για μπείτε Inc.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη βεβαίως στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Inc.com λοιπόν, και μπείτε στη νέα γενιά ενημέρωσης. 98.2 and 104.3. The sound of summer. Τι θα γίνει τώρα που μας άρεσε αυτό το κομμάτι τώρα τόσο πολύ? Πώς θα γίνει τώρα? Τι φάση με την Taylor Swift έχουμε πάθει? Αιμονή με το The Fate of Ophelia. Πάμε τε.

Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε OK και σήμερα. Θυμίζω με τρέλα όμως, γιατί τρέχουν απίστευτα πράγματα στο McDonald's. Η δράση του FIFA World Cup 26 ζωντάνευσε. Αναλαμβάνεις καθημερινά νέα daily challenges και βεβαίως κρατάς την μπάλα στον αέρα. Εκείνο το γκολάκι, το ξέρετε που το κρατάς την μπάλα στον αέρα και κάνεις αυτά τα ποδαράκια. Κάνω ταυτόχρονα ποδαράκια εγώ στο στούντιο τώρα. Ναι. Βρίσκεις το Greenmace στις εξέδρες, οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και μπορείς να εξυπηρετήσεις και την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Όσα περισσότερα challenges και ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockables, rewards και αποκλειστικές προσφορές κερδίζεις. Κατεβάζεις το McDonald's app και μπαίνεις στο παιχνίδι today. Πού έμεινα εγώ? Εδώ, στον απίστευτο Eagle Eye Cherry. Έχουμε ακούσει καιρό αυτό το track. Save Tonight στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους, αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
8: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
9: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Αυτή είναι η Gracie Abrams. Πολύ ωραίο. That's so true, βέβαια. That's so true. Ότι παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες. Αυτό είναι η γεγονός. Hits only στον Choice FM. Λίγο πιο πριν ξεκίνησε την

Σας είπα για το application, το McDonald's app, το οποίο έχει απίστευτα παιχνίδια μέσα. Πολύ γέλιο και πολλά challenges και πολλά rewards για σας. Θα σας τα πω λεπτομερώς σε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Πολύ ωραία παιχνίδια και σήμερα βεβαίως. 7 η ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα το απόγευμα το βράδυ. Αγγλία με το Κονγκό. Σήμερα να μην μπερδεύεστε, καλό μήνα κιόλας, έτσι. Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 το παιχνίδι. Λοιπόν, και γυρίζει η ώρα, 3 ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Βοσνία και Ερζεγοβίνη βεβαίως. Και αύριο για τους φίλους του Γιαμάλ,

παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια και σήμερα. Είμαστε στην άλλη φάση βεβαίως του FIFA World Cup 26 και αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, ποιος με ρώτησε προηγουμένως κάτι μου για Αργεντινή. Ο φίλος μας πρέπει να είναι στον δρόμο και καλά ξηγέσαι και δεν είσαι στο ίντερνετ. Μπράβο σου στο τηλέφωνο. Ξημερώματα Σάββατο, φίλε, μία η ώρα με το πράσινο ακροτήρι η Αργεντινή. Alright. Κάπου είδα ένα σχόλιο για τη χρυσή μπάλα του Μουντιάλ και τα λοιπά για Χάλαντ και έτσι. Και έγραψε ένας από κάτω, όσο παίζει ο Μέση, λέει, δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι μέχρι τώρα για τη χρυσή μπάλα. Οκ. Okay. The 98.2 and 104.3. The sound of summer. Αυτό το βιντεάκι το έχετε δει? Πώς εξηγεί ο ένας το άλλο, πώς γίνεται το τραγούδι, πώς θα γίνει το τραγούδι. Έχει πολύ γέλιο αυτό. Δείτε το αν δεν το έχετε δει, το έχετε ακούσει σίγουρα και δεν είναι κομματάρα. Στρομαέ, Alone Down, στον Choice FM, ο 6 for Town.

Είπα και εγώ να μιλήσω μια ξενική γλώσσα, ρε παιδιά. Αφού είναι interlingua η εκπομπή εδώ πέρα. Anyway, εκτός από intellectual είναι και interlingua. Λοιπόν, ο Bad Bunny, βεβαίως, τον οποίο ακούσαμε, ο οποίος πήγε τη Λατινική Αμερική στο Λονδίνο. Βεβαίως, ο πρώτος καλλιτέχνης από αυτήν την περιοχή του κόσμου, βεβαίως, που εμφανίστηκε ως headliner στο στάδιο του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Πορτορικανό ράπερ να γοητεύει ένα κοινό περίπου 50.000 ατόμων, γεμάτο χλιδάτες, διασημότητες, στην πρώτη από τις δύο sold out βραδιές στο Tottenham, σε μια γιορτή βεβαίως της κουλτούρας, των κοινοτήτων αλλά και του κλίματος της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Η ενέργεια των θαυμαστών ψήφισε τις ζεστές βεβαίως και οι υγρές συνθήκες. Γίνεται μια καταστασιόν εκεί πάνω περίεργη τελευταία με τη ζέστη. Μια γιορτή από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Βενεζουέλα βεβαίως ο Bad Bunny. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που με έπληξαν, ήταν επίσης βεβαίως μια βραδιά γεμάτη αντιφατικά συναισθήματα. Ωραίος ο Bad Bunny. Λοιπόν, το Λονδίνο μετέτρεψε σε Λατινική Αμερική. Εντάξει, θα μου πεις Bad Bunny είναι αυτό, δεν είναι. Εντάξει, ξεσηκώνει τα πάντα. Τους πάντες και τα πάντα ο Bad Bunny. Λοιπόν, πού έμεινα? Έμεινα στη... Το καταλάβατε, ε? Μα αφού τραγουδάω τόσο ωραία, πώς θα με το καταλάβει.

0: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: 2 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.
10: Μέχρι τις 6, Choice

0: Βγαίνει ο Λίβια Ντίνιν αυτή στο Man I Need. Λίγο και πριν η Ντάρα, η πανέμορφη Ντάρα στο Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, και εμείς τα δικά μας βέβαια, κάθε μέρα. Εδώ στα δικά μας, τα οπωσδήποτε δικά μας. Και ένα από αυτά τα δικά μας, είμαστε βεβαίως χορηγοί επικοινωνία σε ένα πολύ ωραίο πάρτι ρετρό παρτάκι. Μπούα μπαϊτίσιο πάρτι βεβαίως ρετρό, στο αγαπημένο μας μπαρ στη Λεμεσό. Αξέχαστες 80's και 90's επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες κρατήσεις στο 99-099-119. Χορηγός επικοινωνίας στο Choice FM. Wake up your weird στο Guaba βεβαίως. 4 του μήνα το Σάββατο που έρχεται. Ρετρό παρτάκι στο Guaba Beach Bar. Το έχετε? Βεβαίως, μουσικάρες και εκεί φυσικά, έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there. Ωραία παιχνίδια και σήμερα στο Μουντιάλ. Θα τα αναφέρω ακόμα μία σε λιγάκι για να οργανώνεστε κι εσείς το πρόγραμμά σας. Το καλό το παιχνίδι βεβαίως παίζει νωρίς. Η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία παίζει νωρίς. Οπότε stay tuned να σας πω το πρόγραμμα για σήμερα.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only. No matter what. No matter what. You got.

μαζί με Thames Rain Dance, ένα από τα αγαπημένα μου βέβαια για φέτος. Πολύ ωραίο, κυκλοφορήσε ένα ωραίο, μια ωραία διασκευή και βέβαια πολύ ωραίο house version. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, στο Choice, το Choice 6 φορτίο με τον Άντων και σήμερα μέχρι τις 6 παρέα μας τα αγαπημένα μέσα στη ατέρα McDonald's. Τώρα, να σας θυμίσω ότι το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό σου. Εδώ έχει πολύ πλάκα η αλήθεια, είναι διότι αν μπει στο McDonald's App, θα ζήσεις τον παλμό του FIFA World Cup 26 με νέα σούπερ παιχνίδια. Βρίσκεις το Grimmage στις κερκίδες. Κάνεις παίζεις μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοιμάζεις παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέχεις το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Αυτό με το λεωφορείο εδώ μεταξύ. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι στο McDonald's App. Άρα παίζεις και εσύ καθημερινά, ολοκληρώνεις τα daily challenges και ξεκλειδώνεις μοναδικές προσφορές. Κατεβάζεις τώρα το McDonald's App και παίζεις μπάλα με το FIFA World Cup 26. Εντάξει, μιλάμε για τρελά games εκεί μέσα. Θα πάθεις πλάκα. Περνάς και την ώρα σου και ξεκλειδώνεις και μοναδικές προσφορές. Alright. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι είστε OK και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 642. Τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης 642. Λοιπόν, έρχονται Bruno Mars μαζί με το Απατσα Πατσα και την Rose βεβαίως. Ή Gwen Stefani στο

Αυτό μεταφράζεται βεβαίως meet me at the apartment. Έτσι θέλει να πει. Είναι ως με τον Bruno Mars, το Apartheid. Έτσι όπως λέγεται τουλάχιστον. Και αυτό είναι στα 151 BPM να πούμε. Αλλά παίζει σε ένα πολύ ωραίο new disco remix στα 123-124 που ακούτε πιο διαφορετικό για να μιξάρεις με άλλες μουσικές. Λοιπόν, πάμε σε άλλα τώρα εμείς, γιατί μου ζητήσατε και το πρόγραμμα το σημερινό και το ξημερώματα. Ξημερώματα βλέπουμε ματσάρες. Αυτό σημαίνει ότι παίζουμε μπάλα. Η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία δηλαδή, με το Κονγκό σήμερα το βραδάκι στις 7, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 τα σημερινά παιχνίδια, και μετά μόλις περάσουμε τις 12 στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βοσνία Ερζεγοβίνη και βέβαια η Ισπανία του Γιαμάλ αύριο με την Αυστρία στις 10 το βράδυ. You got it? Very nice. Μιλώντας για Μουντιάλ, δεν σας είπα ότι το FIFA World Cup συνεχίζει την καλύτερη παλιά. Έχει την καλύτερη παλιά, η οποία είναι στα McDonald's κατευθείαν. Εσύ κάνεις κεφαλιά και σκοράρεις με το νέο FIFA World Cup 26 meal με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με Beckham, Yamal, Ronaldinho, Arnie, Son ή Gribbase. Big goal! Πανηγυρίζεις τα McDonald's εσύ κανονικά όμως, έτσι. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Τώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
5: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
4: Δηλαδή,
5: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
4: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
5: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε, Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Τρεις με έξι.
11: Τρεις με έξι.
0: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Στην παραγωγή ο David Guetta και βέβαια φωνητικά Teddy Swim, στο βαρύτονος. Με Tones and I στα πολύ πολύ ψηλά, στο Gone, Gone, Gone. Έχουμε και λέμε, ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there. Αυτό είναι το Choice X4 και σήμερα φυσικά. Με τρέλα, κορδέλα και τα αρέστα μουσικές. Οι καλύτερες όμως. All right. Πάμε στα άλλα τα καλύτερα τώρα, διότι είναι κάτι καινούριο αυτό. Ονομάζεται Ink.com και είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Αυτό σημαίνει ότι μεταβαίνετε στο Ink.com και βλέπετε όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree, τα οποία ενώθηκαν σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός. Και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Το Ink.com έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς κάνετε κλικ Ink.com και ανακαλύπτετε τη νέα γενιά ενημέρωσης. You got this? Very, very nice. Let's go back. Νοερά όμως back, διότι original είναι το 25 το track.

Έλα να τρελαινόμαστε με τις μουσικές. Αυτό είναι το Choice XRT και σήμερα βεβαίως από Γεμαντάκι στον Choice FM Φασαρία με μουσικάρες. Hits only. Λοιπόν, και οπωσδήποτε πρέπει να σας πω και για τα νέα Daily Challenges του FIFA World Cup 26, τα οποία σας περιμένουν στο McDonald's App. Εκεί θα κρατήσει την μπάλα στον αέρα. Θα κάνει τα ποδαράκια σου δηλαδή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Επίσης θα οδηγήσεις την μπάλα στο τέρμα. Από εκεί και πέρα θα βρεις τον Γκρίμι και τους φίλους του πριν τελειώσει ο χρόνος. Θα οδηγήσεις το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru. Μιλάμε για απίστευτα παιχνίδια τώρα. Λοιπόν, και θα ετοιμάσεις τις σωστές παραγγελίες για την ομάδα. Κάθε challenge, θυμίζω που ολοκληρώνεις, σε κλειδώνει νέα perks, rewards και εκπλήξεις που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις ακόμη μεγαλύτερα score. Παίζεις τώρα μόνο στο McDonald's App. Το θυμίζω, ναι, έχει πολύ γέλιο το παιχνίδι. Ειλικρινά, εκείνο, ειδικά με το λεωφορείο, έχει πραγματικά πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, challenges, McDonald's challenges βεβαίως στο McDonald's App. Παρέα μας μέχρι τις 6.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δείτε το καταστημά των Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλός ελιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafe Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
10: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only.

0: να δούμε τι γίνεται τώρα με τις μουσικάρες. Σάββατο που έρχεται, 4 Ιουλίου, το Guapa Beach Bar κάνει ένα ωραίο retro party για μια μοναδική βραδιά. Βεβαίως, αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Λοιπόν, πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Χορηγός επικοινωνίας βεβαίως είναι ο Choice FM. Guapa, wake up your weird. Θυμίζω το Σάββατο 4 Ιουλίου το Guapa 80s 90s στα Dexo DJ Dino. Ωραιότατο event και για πληροφορίες και κρατήσεις 99-099-119. Στον Choice FM είναι το Choice 642.
1: Choice FM. The sound of summer.

Με τρέλα και σήμερα βεβαίως αυτό είναι το Choice X Fortune. Στα DEX είμαι εγώ, στα DEX. Παντού είμαι εγώ, στα μικρόφωνα, στα fade, στα DEX. Όλα κόκκινα στο στούντιο. Λοιπόν, θυμίζω ότι φέτος το καλοκαίρι βεβαίως είναι το FIFA World Cup 26 και έχει έρθει στα McDonald's. Εάν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν νομίζω να μην το πήρε κανένας χαμπάρι, απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με FIFA World Cup 26 mil. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce, και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρίμις σε περιμένουν αποκλειστικά στα εστιατόρια McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις, εδώ είναι το καλό, προσθέτεις την παραγγελία σου του Gold Golden Caramel Coconut McFlurry. Έτοιμος για πέναλτι? Ποια σέντρα? Πάμε στα πέναλτι κατευθείαν. Με τα McDonald's παρέα μας και σήμερα. Τα λέμε του μόνο στις 3. Να μου προσέχετε εκεί έξω.

0: έξι.
1: Είναι έξι.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
9: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
10: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
11: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Εδώ είστε στην αγαπημένη σας εκπομπή, εδώ στον Choice, το Rush Hour. 1η Ιουλίου σήμερα, να πούμε εννοείται καλό μήνα. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους. Σε εσάς που έχετε γιορτή, γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε, χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Χρήστο, στον Τάρα. Επίσης, τι άλλο να πω. Να πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας. Να το πω και αυτό με το Join λοιπόν, γιατί πλέον είναι εύκολο χαρτζηλίκι. Και φυσικά έχει και πολλά έξτρας. Να πω ότι το 97-710-710 είναι εδώ κοντά μας. Εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Να το πω και αυτό. Να πω ότι είναι μια υπέροχη Τετάρτη. Να το πω και αυτό. Και να πω φυσικά ότι είμαστε εννοείται στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ. Έχω να συζητήσω, εννοείται να κάνω το κουσκούς μου. Το κουσκούς μου. Έχουμε εννοείται να πούμε και πάρα πολλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

αρχή θα κάνουμε με την Ελένη Φουρέιρα, η οποία μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το bullying που βίωσε στην αρχή της καριέρας της, έτσι με την καταγωγή της. Συγκεκριμένα είπε ότι έφαγε πάρα πολύ bullying και υπόθηκαν τρομερά ρατσιστικά σχόλια για το από πού είναι, για την καταγωγή της. Είπε ότι ίσως να φταίει και λίγο η ίδια για όλο αυτό που είχε γίνει τότε, και ότι δεν έβλεπαν ότι ήταν παιδί που ουσιαστικά, ρε παιδί μου, προσπαθούσε για κάτι καλύτερο κτλ. Την έκραζαν για την καταγωγή της. Και να σας πω την αλήθεια, θυμάμαι βίντεο από τότε με την Φουρέιρα, είχε φάει πολύ hate και είναι κρίμα να εννοείται τώρα για να κρίνουμε τους ανθρώπους από την καταγωγή τους. Νομίζω όμως είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεπεράσει ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να το αφήσουμε πίσω και πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Ξέρετε τι άλλο σκεφτόμουν σήμερα και το συζητούσαμε πολύ έντονα στο γραφείο? Ότι υπάρχουν τώρα το καλοκαίρι τύποι, δύο έτσι του καλοκαιριού θα πω εγώ, που προτιμάνε οι μεν την θάλασσα και όλο αυτό, την άμμο με πετσέτα κτλ. Και οι άλλοι που αγαπάνε την πισίνα ή αν θα πάνε θάλασσα θέλουν το κρεβατάκι τους, θέλουν την άνεσή τους, την άπλα τους. Εσείς τι είστε, έτσι, τι τύπος καλοκαιριού είστε? Είστε αυτός που θα πάει με την πετσέτα και δεν τον νοιάζει, θα την βάλει και κάτω στην άμμο και θα είναι μέσα στην παραλία? Ή είστε ο άλλος ο τύπος που θέλει τύπου ή την πισίνα του? Ή, λέω, ή σίγουρα για να καθίσει σε μια παραλία θέλει εννοείται το κρεβατάκι. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viber. Choice.

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Του λίθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NBM Distributors Limited.
1: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.

Ξέσπασε για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Λιάγκας κατά της Ιωάννας Τούνη. Νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ αυτό το σύριαλ με αυτούς τους δύο, με Ιωάννα Τούνη και Γιώργο Λιάγκα. Γιατί από τη μία ο Λιάγκας καθημερινά λέει για την Ιωάννα Τούνη ότι κάνει επίδειξη χρημάτων, ότι δεν είναι σωστό πρότυπο κτλ. Από την άλλη όμως καθημερινά την βλέπουμε στην εκπομπή του, παίζει τα θέματα στην εκπομπή του και η Ιωάννα φυσικά του δίνει υλικό καθημερινά για να έχει να ασχολείται. Ανέβασε λοιπόν τώρα βίντεο μαζί με φίλες της να κάνουν αέρα με τα χρήματά τους, με 500 ευρώ και δεν ξέρω και εγώ τι και δεν συμμαζεύεται. Και ο Γιώργος Λιάγκας βγήκε εννοείται να μας πει ότι δεν είναι σωστό. Από την άλλη όμως ο Λιάγκας δεν χάνει βίντεο και story από την Ιωάννα. Δηλαδή εγώ μπαίνω στο Λιάγκα για να δω τι λέει η Ιωάννα, έτσι. Κάπως έτσι πάει νομίζω το πράγμα με αυτούς τους δύο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο και μακριά από τοξικούς ανθρώπους και τοξικές συμπεριφορές.

0: Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. www.choicefmcyprus.com.cy. Μπορείτε, εννοείται, να μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά και Choice FM Cyprus. Μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram και να μας κάνετε follow και να λαμβάνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Σας περιμένουμε και εκεί. Είμαστε παντού. Για να σας κάνω μια μικρή έτσι υπενθύμηση για ακόμη μια φορά. Choice FM Cyprus στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of sound.

0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
4: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
5: Γίνε νοσηλευτής και μέα. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαδιοχάρης. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα κολλημένοι εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά εδώ στην καλύτερη απογευματινή παρέα του Κυπριακού ραδιοφώνου. Σας περιμένω εδώ στο Rush Hour όπως κάνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Είναι 7 και κάτι, χρόνια πολλά να πω σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή επέτειο. Να πω φυσικά και καλό μήνα, μιας και έχουμε 1η Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε μουσική, η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι viral εκεί στην Κρήτη, καθώς παιδιά πήγαν και έβγαλαν φωτογραφία και γιόρτασαν τα γενέθλια μιας λακκούβας μέσα στη μέση του δρόμου. Μια λακκούβα λοιπόν που έφερε πολλά προβλήματα, έσπασε λέει αυτοκίνητα κτλ. Τους λένε συνεχώς να την κλείσουν, δεν την κλείνουν. Οπότε τώρα που κλείνει ένα χρόνο αυτή η λακκούβα, είπαν να το γιορτάσουν, να τις σβήσουν και τούρτα και να γίνουν viral. Το πέτυχαν. Έγιναν viral και πλέον όλοι συζητάνε για αυτή την λακκούβα. Μπράβο στα παιδιά για αυτόν τον έξυπνο τρόπο. Έτσι να καυστηριάσουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κρήτη. Έχω και εγώ γενέθλια να κάνω εδώ στην Κύπρο, σε λακκούβες, σε δρόμους, εκεί που πάω προς το σπίτι μου στο γέρι. Δεν φαντάζομαι.

πάω τώρα στην Αλβανία, γιατί έχει γίνει viral ένα αμάξι με ένα σκυλάκι μέσα πιμεντικό και θέλω να σας πω ότι έχουν βγάλει τρύπα ουσιαστικά στον Μπόρπα Γκάς από πίσω για να βγάζει το κεφαλάκι του και να παίρνει αέρα και να κάνουν βόλτες εννοείται στην Αλβανική Ριβιέρα και να βλέπουν εννοείται όλοι μαζί την όμορφη θεά. Μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, ήταν πολύ ωραίο και είδα και το σκυλάκι εννοείται να το χαίρεται πάρα πολύ αφού έβγαζε, όπως σας έχω πει, το κεφαλάκι του και έβγαζαν εννοείται και περαστική πολλές φωτογραφίες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Μετά από την Dubai Chocolate ήρθε τώρα άλλη σοκολάτα για να γίνει viral και μιλάω φυσικά για τη μικονιάτικη σοκολάτα η οποία έχει γεύση και έτσι προϊόντα από την Μύκονο. Οι γεύσεις που έχουν είναι σικιά γιατί είναι γεμάτο σικιές εκεί στη Μύκονο, ελιάς και τα λοιπά. Να σας πω ότι η σοκολάτα έτσι όπως την βλέπουμε είναι σχηματισμένη και έχει υπέροχα σχέδια, λες και περπατά στα μικονιάτικα στενάκια και γίνεται viral σε όλο τον κόσμο γιατί όλοι θέλουν να δοκιμάσουν κάτι από Ελλάδα, πόσο μάλλον μια μικονιάτικη σοκολάτα. Μπράβο, να βγάλουμε και εμείς ρε παιδιά μια σοκολάτα εδώ στην Κύπρο, σοκολάτα με χαλούμι. Μπορεί να ταιριάζει και να πάει και πάρα πολύ καλά, γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε και με άλλα προϊόντα, παστελάκι με σοκολάτα, σουσούκο με σοκολάτα, γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά και ανανεώνουμε ραντεβού αύριο Πέμπτη, που αλλού εδώ στον Choice. Bye!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: birthday tune. More hits coming up next. Choice FM.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.